ακούγεται αντίστοιχα από όλες τις υποσχεδιάτες να μην χάνει και από τα κουκάτια και από τα παιδιά.